δώρο στην πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται ο 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχθηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγό στο αμάξι του σύζυγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25 με 26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στο μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελές υφετίου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του Δημοσίου για τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή, γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις Δημοσίου είναι 6. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό και όπως έστρωσες σκηνή σου. Και όταν θα ξυπνήσω.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την ενψυχρό εκτέλεση του 20χρονου νικήστατρου γεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες του παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση.

οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο δόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται ο 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχτηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγό στο αμάξι του σύζυγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25 με 26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στο μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελές εφετείου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του Δημοσίου για τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή, γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις Δημοσίου είναι 6. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος, προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την ανψυχροεκτέλεση του 20χρονου νικήστατρου γεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες του παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο οδόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριέα. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και

στην πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται ο 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχθηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγός στο αμάξι του σύζυγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25 με 26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στο μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελούς εφετείου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του Δημοσίου για τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή, γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις Δημοσίου είναι 6. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος, προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την ανεψυχρό εκτέλεση του 20χρονου Νικήστατρου γεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες στο παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο δόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται ο 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχτηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγό στο αμάξι του συζύγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25 με 26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στο μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελούς εφετείου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του δημοσίου για τις αναγκαστικές

0: απαλωτριώσεις στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή. Γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις δημοσίου είναι 6. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος, προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ράγδες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
2: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε LRG+.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την ανεψυχρό εκτέλεση του 20χρονου νικήστατρου γεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες στο παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο δόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται ο 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχτηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγό στο αμάξι του συζύγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25 με 26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στο μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελούς εφετείου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του Δημοσίου για τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή, γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις Δημοσίου είναι 6. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος, προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ, επικαλούμενο

0: Ουκρανούς μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
7: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 28340-20737.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

Λες πως είσαι θύμα μου και πως πολύ σ' αρέσω. Με συγχωρείς αγόρι μου, αλλά δεν θα μπορέσω. Πινακωτή, πινακωτή, από τα λό μου τα αυτή. Μη μου κολλάς λοιπόν, γιατί κάθε κουβέντα

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την ενψυχρό εκτέλεση του 20χρονου νικήστατρου γεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες του παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο οδόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται το 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχτηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγό στο αμάξι του σύζυγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25-26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στον μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελούς εφετείου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του Δημοσίου και τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή, γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις Δημοσίου είναι 6. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος, προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος με

0: μεταξύ άλλων πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
7: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
5: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
0: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων,
8: ξενοδοχεία και καταλήματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
9: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
10: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
11: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
10: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
11: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
10: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
11: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
10: Τηλέφωνο 2834-020-030.
12: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς. Όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος. Η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας. Τραβελότοπος.com.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Μπουμ Μπαλού!
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Μπουμ Μπαλούν στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Μπουμ Μπαλούν.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
7: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
9: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
10: Θαμνοκοπτικά,
9: αλυσοπρίωνα,
10: θερμοκήπια κήπου,
9: τσεκαστικά,
10: αντλίες,
9: πληστικά,
10: είδη συνεργείου,
9: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
10: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
9: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
10: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
9: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
12: Αρακάς φρόζο ενός κιλού 1,97. Μακαρόνια μέλισσα ολικής νούμερο 10 1,05 €. Φρυγανιές φόρμα σίκαλης 1,19. Γαριδάκια τσίτος 1,08 €. Μύθος μπύρα κουτί συσκευασία 6-2 δώρο 5,98. Ουίσκι βάτ 69 13,64.
11: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
13: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
14: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
13: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
14: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
13: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
14: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την ενψυχρό εκτέλεση του 20χρονου νικήστατρου γεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες του παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο οδόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται ο 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχτηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγό στο αμάξι του σύζυγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25-26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στον μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελούς εφετείου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του Δημοσίου και τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή, γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις Δημοσίου.

0: 6 Ιουνίου. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ράγδες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δαπνούν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
7: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
6: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
7: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
6: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
7: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
6: Τηλέφωνο 2834-020-030.
8: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
9: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
10: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
9: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
10: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
9: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
10: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
10: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
9: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
11: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
12: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
11: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
12: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
11: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
13: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
14: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
13: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
13: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
14: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Υπό το φόβο νέου κύκλου αίματος και σε κλίμα οργής και οδύνης, οδηγείται σήμερα Πέμπτη στην τελευταία του κατοικία ο 21χρονος Νικήτας Γεμιστός, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις στέρες του 54χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 12 σήμερα το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στο Χώνος Μυροποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειάς του. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και του ιστορικού αντιπαραθέσεων, η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε». Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 21χρονο, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία. Καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα νότια του νησιού, θέτοντας σε συναγερμό τις λιμενικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας διασώθηκαν συνολικά 142 μετανάστες σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια των Καλών Λιμένων. Από πλωτό σκάφος με τις δυνάμεις του λιμενικού να προχωρούν στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των επιβενώντων στο λιμάνι της περιοχής. Χθες ακόμα 125 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων και ανατολικά του Τσούτσουρα. Στο επίκεντρο της δικαστικής επικαιρότητας βρέθηκε χθες Τετάρτη το Μικτόρκο του Δικαστηρίου Ηρακλείου με την έκδοση μιας απόφασης κατά πέλτη για την υπόθεση του εκπαιδευτικού από τη Σιτία που κατηγορούνταν για κατάχρηση ενήλικων σε ασέλγια. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθριξης 18 ετών, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή, καθώς η έφεση που ασκήθηκε δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Ακόμη μια δίκη με αντικείμενο τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ ξεκίνησε χθες ενώπιον του Δρομήλου Σπουδαιού Δικείου της Αθήνας. Κατηγορούμενοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, ενώ όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 58 κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και εισέφραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν καθημερινά τα υποστολεχωμένα νοσοκομεία.

0: της Κρήτης ταλαιπωρώντας υγειονομικούς και ασθενείς. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε πριν λίγες ημέρες δηλώσεις υπογραμμίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το ΕΣΥ έχει σήμερα τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και το περισσότερο λιποπροσωπικό, όπως τεχνολόγους, τραυματιοφορείς και άλλες ειδικότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία των νοσοκομείων. Πρόσθεσε ότι μέσα στο έτος προβλέπονται 5.000 μόνιμες προσλήψεις και επιπλέον 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, σημειώνοντας πως το καθαρό κέρδος για το σύστημα θα είναι περίπου 3.000 περισσότερα άτομα προσωπικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις. Ωστόσο, πάνω από 3.200 είναι τα κοινά σε γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μόνο στην Κρήτη. Παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις τόσο από πλευράς Ιράν όσο και από πλευράς των ΗΠΑ σχετικά με την ύπαρξη όχι των συνομιλιών, αλλά και το ότι περιλαμβάνουν αυτές να συνεχίζονται μέσω απειλών και ανταλλαγής εκκλήσεων αναγνώρισης της ΣΥΤΑΣ από τη μία ή από την άλλη πλευρά, τόσο η πακιστανική πλευρά που έχει αναλάβει τη μεσολάβηση, όσο και αναλυτές εκφράζουν ξεκάθαρη αισιοδοξία σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης μιας συμφωνίας. Οι τελευταίες εξελίξεις, παρά την οξύτητα της ρητορικής, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, αλλά και ότι τα περιθώρια στενεύουν. Αραιές νεφώσεις θα σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 7 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδός Μέτζος στο Πέραμα, αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
10: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
11: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
10: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
11: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Υπό το φόβο νέου κύκλου αίματος και σε κλίμα οργής και οδύνης, οδηγείται σήμερα Πέμπτη στην τελευταία του κατοικία ο 21χρονος Νικήτας Γεμιστός, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις φέρες του 54χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 12 σήμερα το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στο Χώνος Μυλοποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειάς του. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και του ιστορικού αντιπαραθέσεων, η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε». Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 21χρονο, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία. Καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα νότια του νησιού, θέτοντας σε συναγερμό τις λιμενικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας διασώθηκαν συνολικά 142 μετανάστες σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια των Καλών Λιμένων. Από πλωτό σκάφος με τις δυνάμεις του λιμενικού να προχωρούν στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των επιβενώντων στο λιμάνι της περιοχής. Χθες ακόμα 125 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων και ανατολικά του Τσούτσουρα. Στο επίκεντρο της δικαστικής επικαιρότητας βρέθηκε χθες Τετάρτη το Μικτόρκο του Δικαστηρίου Ηρακλείου με την έκδοση μιας απόφασης κατά πέλτη για την υπόθεση του εκπαιδευτικού από τη Σιτία που κατηγορούνταν για κατάχρηση ενήλικων σε ασέλγια. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή, καθώς η έφεση που ασκήθηκε δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Ακόμη μια δίκη με αντικείμενο τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ ξεκίνησε χθες ενώπιον του Δρομήλου Σπουδαιοδικείου της Αθήνας. Κατηγορούμενοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, ενώ όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 58 κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και εισέφραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν καθημερινά τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία της Κρήτης, ταλαιπωρώντας υγειονομικούς και ασθενείς. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε πριν λίγες ημέρες δηλώσεις υπογραμμίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το ΕΣΥ έχει σήμερα τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και το περισσότερο λιποπροσωπικό, όπως τεχνολόγους, τραυματιοφορείς και άλλες ειδικότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία των νοσοκομείων. Πρόσθεσε ότι μέσα στο έτος προβλέπονται 5.000 μόνιμες προσλήψεις και επιπλέον 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, σημειώνοντας πως το καθαρό κέρδος για το σύστημα θα είναι περίπου 3.000 περισσότερα άτομα προσωπικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις. Ωστόσο, πάνω από 3.200 είναι τα κοινά σε γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μόνο στην Κρήτη. Παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις τόσο από πλευράς Ιράν όσο και από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ύπαρξη όχι των συνομιλιών, αλλά και το ότι περιλαμβάνουν αυτές να συνεχίζονται μέσω απειλών και ανταλλαγής εκκλήσεων, αναγνώρισης της ΣΥΤΑΣ από τη μία ή από την άλλη πλευρά, τόσο η πακιστανική πλευρά που έχει αναλάβει τη μεσολάβηση, όσο και αναλυτές εκφράζουν ξεκάθαρη αισιοδοξία σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης μιας συμφωνίας. Οι τελευταίες εξελίξεις, παρά την οξύτητα της ρητορικής, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, αλλά και ότι το περιθώριο στενεύουν. Αραιές νεφώσεις θα σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 7 Μαΐου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
4: Θαμνοκοπτικά.
1: Αλυσοπρίωνα.
4: Θερμοκήπια κήπου.
1: Ψεκαστικά.
4: Αντλίες.
1: Πλυστικά.
4: Είδη συνεργείου.
1: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
4: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310-57070.
4: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
6: Όλα τα προϊόντα Σάιος, Σαμπουάν, Κοντίσιονερ, Αφρή Μαλλιών και Λακ σε μοναδικές τιμές. Babylino νούμερο 6 και νούμερο 7, μεγάλες συσκευασίες 9 και 88. Βαφή Μαλλιών Παλέ 3 και 38. Μαλακτικό Λενόρ 59 μεζούρες 3 και 74.
5: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
7: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
8: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
7: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
8: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
7: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
8: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
7: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.

0: Undercover. Γάλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Γάλλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697 213 7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Υπό το φόβο νέου κύκλου αίματος και σε κλίμα οργής και οδύνης, οδηγείται σήμερα Πέμπτη στην τελευταία του κατοικία ο 21χρονος Νικήτας Γεμιστός, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 12 σήμερα το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στο Χώνος Μυλοποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειάς του. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και του ιστορικού αντιπαραθέσεων, η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε». Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 21χρονο, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία. Καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα νότια του νησιού, θέτοντας σε συναγερμό τις λιμενικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας διασώθηκαν συνολικά 142 μετανάστες σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια των Καλών Λιμένων. Από πλωτό σκάφος με τις δυνάμεις του λιμενικού να προχωρούν στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των επιβενόντων στο λιμάνι της περιοχής. Χθες ακόμα 125 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων και ανατολικά του Τσούτσουρα. Στο επίκεντρο της δικαστικής επικαιρότητας βρέθηκε χθες Τετάρτη το Μικτόρκο του Δικαστηρίου Ηρακλείου με την έκδοση μιας απόφασης κατά πέλτη για την υπόθεση του εκπαιδευτικού από τη Σιτία που κατηγορούνταν για κατάχρηση ενήλικων σε ασέλγια. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή, καθώς η έφεση που ασκήθηκε δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Ακόμη μια δίκη με αντικείμενο τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ ξεκίνησε χθες ενώπιον του Δρομήλου του Μιλιοδικείου της Αθήνας. Κατηγορούμενοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, ενώ όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 58 κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και εισέπραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν καθημερινά τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία της Κρήτης, ταλαιπωρώντας υγειονομικούς και ασθενείς. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε πριν λίγες ημέρες δηλώσεις υπογραμμίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το ΕΣΥ έχει σήμερα τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και το περισσότερο λιποπροσωπικό, όπως τεχνολόγους, τραυματιοφορείς και άλλες ειδικότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία των νοσοκομείων. Πρόσθεσε ότι μέσα στο έτος προβλέπονται 5.000 μόνιμες προσλήψεις και επιπλέον 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, σημειώνοντας πως το καθαρό κέρδος για το σύστημα θα είναι περίπου 3.000 περισσότερα άτομα προσωπικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις. Ωστόσο, πάνω από 3.200 είναι τα κοινά σε γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μόνο στην Κρήτη. Παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις τόσο από πλευράς Ιράν όσο και από πλευράς των ΗΠΑ σχετικά με την ύπαρξη όχι των συνομιλιών, αλλά και το ότι περιλαμβάνουν αυτές να συνεχίζονται μέσω απειλών και ανταλλαγής εκκλήσεων αναγνώρισης της ΣΥΤΑΣ από τη μία ή από την άλλη πλευρά, τόσο η πακιστανική πλευρά που έχει αναλάβει τη μεσολάβηση, όσο και αναλυτές εκφράζουν ξεκάθαρη αισιοδοξία σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης μιας συμφωνίας. Οι τελευταίες εξελίξεις, παρά την οξύτητα της ρητορικής, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, αλλά και ότι το περιθώριο στενεύουν. Αραιές νυφώσεις

0: Θα σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα 5η 7 Μαΐου 2026.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
6: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
5: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο πέραμα.
5: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
5: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
9: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Τάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Τάλος FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο χώνο Μιλοποτάμου συγγενείς και φίλοι στον 29χρονο Νίκητα Γεμιστό που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία.

0: Και τους κτηνοτρόφους της χώρας να βρίσκονται στα κάγκελα, καθώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα τελευταία 24 ώρα προχωρά μαζικά στην αποστολή ειδοποιητηρίων για την επιστροφή αγροτικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν το 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα νότια του νησιού, θέτοντας σε συναγερμό τις λιμενικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας διασώθηκαν συνολικά 142 μετανάστες σε τρία διαφορετικά περιστατικά νότια των Καλών Λιμένων. Από πλωτό σκάφος με τις δυνάμεις του λιμενικού να προχωρούν στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των επιβενώντων στο λιμάνι της περιοχής. Χθες ακόμα 125 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων και ανατολικά του Τσούτσουρα. Στο αντίκεντρο της δικαστικής επικαιρότητας βρέθηκε χθες Τετάρτη το Μικτόρκο του Δικαστηρίου Ηρακλείου με την έκδοση μιας απόφασης κατά πέλτη για την υπόθεση του εκπαιδευτικού από τη Σιτία που κατηγορούνταν για κατάχρηση ενήλικων σε ασέλγια. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθριξης 18 ετών, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή, καθώς η έφεση που ασκήθηκε δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Ακόμη μια δίκη με αντικείμενο τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε χθες ενώπιον του Δρομήλου Σπιμελιοδικείου της Αθήνας. Κατηγορούμενοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, ενώ όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 58 κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και εισέπραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν καθημερινά τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία της Κρήτης, ταλαιπωρώντας υγειονομικούς και ασθενείς. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε πριν λίγες ημέρες δηλώσεις υπογραμμίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Ωστόσο, πάνω από 3.200 είναι τα κοινά σε γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μόνο στην Κρήτη. Παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις τόσο από πλευράς Ιράν όσο και από πλευράς των ΗΠΑ σχετικά με την ύπαρξη όχι των συνομιλιών, αλλά και το τι περιλαμβάνουν αυτές να συνεχίζονται μέσω απειλών και ανταλλαγής εκκλήσεων, αναγνώρισης της ΣΥΤΑΣ από τη μία ή από την άλλη πλευρά, τόσο η πακιστανική πλευρά που έχει αναλάβει τη μεσολάβηση, όσο και αναλυτές εκφράζουν ξεκάθαρη αισιοδοξία σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης μιας συμφωνίας. Οι τελευταίες εξελίξεις, παρά την οξύτητα της ρητορικής, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, αλλά και ότι τα περιθώρια στενεύουν. Αραιές νυφώσεις θα σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νυφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 7 Μαΐου 2026.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέμε. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα.

0: Και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanapticiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά.
1: Αλυσοπρίωνα.
2: Θερμοκήπια κήπου.
1: Τσεκαστικά.
2: Αντλίες.
1: Πλυστικά.
2: Είδη συνεργείου.
1: Εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310-57070.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Ο επαγγελματισμός,
1: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
0: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
1: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
0: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
1: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
0: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
1: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
3: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλέφωνο 28340-20737.
7: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία. Ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social. Facebook, Milopotamos Talent Show. Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο Χώνος Μιλοποτάμου συγγενείς και φίλοι στον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε». Υποστήριξη ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 21χρονο, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία. Καζάνι που βράζει είναι για ακόμα μία φορά ύπαιθρος και τα χωριά με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας να βρίσκονται στα κάγκελα, καθώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα τελευταία 24 ώρα προχωρά μαζικά στην αποστολή ειδοποιητηρίων για την επιστροφή αγροτικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν το 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: με την έκδοση μιας απόφασης κατά Πέλπη για την υπόθεση του εκπαιδευτικού από τη Σιτία που κατηγορούνταν για κατάχρηση ενήλικων σε ασέλγεια. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθριξης 18 ετών, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή, καθώς η έφεση που ασκήθηκε δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Ακόμη μια δίκη με αντικείμενο τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ ξεκίνησε χθες ενώπιον του Βρομήλου Σπουδαιοδικείου της Αθήνας. Κατηγορούμενοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, ενώ όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 58 κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και εισέπραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν καθημερινά τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία της Κρήτης, ταλαιπωρώντας υγειονομικούς και ασθενείς. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε πριν λίγες ημέρες δηλώσεις υπογραμμίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Ωστόσο, πάνω από 3.290 κοινά σε γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μόνο στην Κρήτη. Παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις τόσο από πλευράς Ιράν όσο και από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ύπαρξη όχι των συνομιλιών, αλλά και το ότι περιλαμβάνουν αυτές να συνεχίζονται μέσω απειλών και ανταλλαγής εκκλήσεων αναγνώρισης της ΣΥΤΑΣ από τη μία ή από την άλλη πλευρά, τόσο η πακιστανική πλευρά που έχει αναλάβει τη μεσολάβηση, όσο και αναλυτές εκφράζουν ξεκάθαρη αισιοδοξία σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης μιας συμφωνίας. Οι τελευταίες εξελίξεις, παρά την οξύτητα της ρητορικής, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, αλλά και ότι το περιθώριο στενεύουν. Αραιές νυφώσεις θα σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νυφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 7 Μαΐου 2026.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
4: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
5: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
5: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες.

0: αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
0: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς. Όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος. Η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας. Travelotopos.com.
8: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
10: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
11: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
12: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
13: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 2834-022-055.
1: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
0: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Galos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Galos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: τον 29χρονο Νίκητα Γεμιστό που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Υποστήριξη ακόμη και δεν είχε στήσει ενέδρα στον 29χρονο, αλλά τον συνάντησε τυχαία». Καζάνι που βράζει είναι για ακόμα μία φορά ύπαιθρος και τα χωριά με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας να βρίσκονται στα κάγκελα, καθώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα τελευταία 24 ώρα προχωρά μαζικά στην αποστολή ειδοποιητηρίων για την επιστροφή αγροτικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν το 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα νότια του νησιού, θέτοντας σε συναγερμό τις λιμενικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας διασώθηκαν συνολικά 142 μετανάστες σε τρία διαφορετικά περιστατικά νότια των Καλών Λιμένων, από πλωτό σκάφος με τις δυνάμεις του λιμενικού να προχωρούν στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των επιβενώντων στο λιμάνι της περιοχής. Χθες ακόμα 125 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων και ανατολικά του Τσούτσουρα. Στο επίκεντρο της δικαστικής επικαιρότητας βρέθηκε χθες Τετάρτη το Μικτόρκο του Δικαστηρίου Ηρακλείου με την έκδοση μιας απόφασης κατά πέλτη για την υπόθεση του εκπαιδευτικού από τη Σιτία που κατηγορούνταν για κατάχρηση ενήλικων σε ασέλγια. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθριξης 18 ετών, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή, καθώς η έφεση που ασκήθηκε δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Ακόμη μια δίκη με αντικείμενο τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε χθες ενώπιον του Δρομήλου Σπιμελιοδικείου της Αθήνας. Κατηγορούμενοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, ενώ όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 58 κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και εισέπραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν καθημερινά τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία της Κρήτης, ταλαιπωρώντας υγειονομικούς και ασθενείς. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε πριν λίγες ημέρες δηλώσεις υπογραμμίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Ωστόσο, πάνω από 3.200 είναι τα κοινά σε γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μόνο στην Κρήτη. Παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις τόσο από πλευράς Ιράν όσο και από πλευράς των ΗΠΑ σχετικά με την ύπαρξη όχι των συνομιλιών, αλλά και το τι περιλαμβάνουν αυτές να συνεχίζονται μέσω απειλών και ανταλλαγής εκκλήσεων, αναγνώρισης της ΣΥΤΑΣ από τη μία ή από την άλλη πλευρά, τόσο η πακιστανική πλευρά που έχει αναλάβει τη μεσολάβηση, όσο και αναλυτές εκφράζουν ξεκάθαρη αισιοδοξία σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης μιας συμφωνίας. Οι τελευταίες εξελίξεις, παρά την οξύτητα της ρητορικής, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, αλλά και ότι τα περιθώρια στενεύουν. Αραιές νυφώσεις θα σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νυφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 7 Μαΐου 2026.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easy.

0: Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
2: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
1: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
2: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
1: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

πιστεύω στην αγάπη που υπάρχει εκεί έξω και στην καλοσύνη ενός ξένου για τον συνάνθρωπό του. Πιστεύω πως κανείς δεν είναι στα αλήθεια μόνος του. Είμαστε όλοι μαζί.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
7: Αρακάς φρόζο ενός κιλού 1,97. Μακαρόνια μέλισσα ολικής νούμερο 10 1,05 ευρώ. Φρυγανιές φόρμας σίκαλης 1,19. Γαριδάκια τσίτος 1,08 ευρώ. Μύθος μπύρα κουτί συσκευασία 6-2 δώρο 5,98. Ουίσκι βάτ 69 13,64.
6: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
8: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει.
7: Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο Χώνος Μυλοποτάμου συγγενείς και φίλοι στον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Υποστήριξη ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 21χρονο, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία». Καζάνι που βράζει είναι για ακόμα μία φορά ύπαιθρος και τα χωριά με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας να βρίσκονται στα κάγκελα.

0: περιοχής. Χθες ακόμα 125 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια των Καλονλιμένων και ανατολικά του Τσούτσουρα. Στο αντίκεντρο της δικαστικής επικαιρότητας βρέθηκε χθες Τετάρτη το Μικτόρκο του Δικαστηρίου Ηρακλείου με την έκδοση μιας απόφασης κατά πέλτη για την υπόθεση του εκπαιδευτικού από τη Ζητία που κατηγορούνταν για κατάχρηση ενήλικων σε ασέλγια. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθριξης 18 ετών, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή, καθώς η έφεση που ασκήθηκε δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Ακόμη μία δίκη με αντικείμενο τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ ξεκίνησε χθες ενώπιον του Δρομήλου Σπιρμιδικίου της Αθήνας. Κατηγορούμενοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, ενώ όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 58 κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και εισέπραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν καθημερινά τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία της Κρήτης, ταλαιπωρώντας υγειονομικούς και ασθενείς. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε πριν λίγες ημέρες δηλώσεις υπογραμμίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Ωστόσο, πάνω από 3.200 είναι τα κοινά σε γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μόνο στην Κρήτη. Παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις τόσο από πλευράς Ιράν όσο και από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ύπαρξη όχι των συνομιλιών, αλλά και το τι περιλαμβάνουν αυτές να συνεχίζονται μέσω απειλών και ανταλλαγής εκκλήσεων, αναγνώρισης της ΙΤΑΣ από τη μία ή από την άλλη πλευρά, τόσο η πακιστανική πλευρά που έχει αναλάβει τη μεσολάβηση, όσο και αναλυτές εκφράζουν ξεκάθαρη αισιοδοξία σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης μιας συμφωνίας. Οι τελευταίες εξελίξεις, παρά την οξύτητα της ρητορικής, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, αλλά και ότι τα περιθώρια στενεύουν. Αραιές νυφώσεις θα σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 7 Μαΐου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες, Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, ίδια τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό κατευθείαν από την κατσαρόλα.

0: και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά.
1: Αλυσοπρίωνα.
2: Θερμοκήπια κήπου.
1: Τσεκαστικά.
2: Αντλίες.
1: Πλυστικά.
2: Είδη συνεργείου.
1: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310 5 70 70.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
1: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
4: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
5: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
5: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
7: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
8: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
6: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
9: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
10: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
9: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
10: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
11: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
9: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
10: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
9: Τηλέφωνο 2834-020-030.
12: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
13: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
14: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
13: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
14: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
13: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
14: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
13: Τηλέφωνο 28340-20737. Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
15: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
13: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
15: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
13: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
15: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Plus FM 88,6. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο χώνο Μιλοποτάμου συγγενείς και φίλοι στον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε». Υποστήριξη ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 21χρονο, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία. Καζάνη που βράζει είναι για ακόμα μία φορά ύπαιθρος και τα χωριά με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας να βρίσκονται στα κάγκελα, καθώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα τελευταία 24 ώρα προχωρά μαζικά στην αποστολή ειδοποιητηρίων για την επιστροφή αγροτικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν το 2023 από τον ΟΠΚΕΠΕ. Καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα νότια του νησιού, θέτοντας σε συναγερμό τις λιμενικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας διασώθηκαν συνολικά 142 μετανάστες σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια των καλών λιμένων. Από πλωτό σκάφος με τις δυνάμεις του λιμενικού να προχωρούν στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των επιβενώντων στο λιμάνι της περιοχής. Χθες ακόμα 125 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια των καλών λιμένων και ανατολικά του Τσούτσουρα. Στο επίκεντρο της δικαστικής επικαιρότητας βρέθηκε χθες Τετάρτη το Μικτόρκο το Δικαστήριο Ηρακλείου με την έκδοση μιας απόφασης κατά Πέλτη για την υπόθεση του εκπαιδευτικού από τη Ζητία που κατηγορούνταν για κατάχρηση ενήλικων σε ασέλγια. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθριξης 18 ετών, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή, καθώς η έφεση που ασκήθηκε δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Ακόμη μια δίκη με αντικείμενο τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε χθες ενώπιον του Γρομήλου Σπιμελιοδικείου της Αθήνας. Κατηγορούμενοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, ενώ όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 58 κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και εισέπραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα.

0: αξιόχη των συνομιλιών, αλλά και το τι περιλαμβάνουν αυτές, να συνεχίζονται εν μέσω απειλών και ανταλλαγής εκκλήσεων, αναγνώρισης της ΣΥΤΑΣ από τη μία ή από την άλλη πλευρά, τόσο η πακιστανική πλευρά που έχει αναλάβει τη μεσολάβηση, όσο και αναλυτές εκφράζουν ξεκάθαρη αισιοδοξία σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης μιας συμφωνίας. Οι τελευταίες εξελίξεις, παρά την οξύτητα της ρητορικής, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, αλλά και ότι τα περιθώρια στενεύουν. Αραιές νεφώσεις θα σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 7 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Μεγάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον άλλο, καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, επαεφάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30, να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italios FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο χώνος Μιλοποτάμου συγγενείς και φίλοι στον 29χρονο Νικήτα Γεμιστό που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε». Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 29χρονο, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία. Καζάνι που βράζει είναι για ακόμα μία φορά ύπαιθρος και τα χωριά με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας να βρίσκονται στα κάγκελα, καθώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα τελευταία 24 ώρα προχωρά μαζικά στην αποστολή ειδοποιητηρίων για την επιστροφή αγροτικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν το 2023 από τον ΟΠΚΕΠΕ. Καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα νότια του νησιού, θέτοντας σε συναγερμό τις λιμενικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας διασώθηκαν συνολικά 142 μετανάστες σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια των Καλών Λιμένων. Από πλωτό σκάφος με τις δυνάμεις του λιμενικού να προχωρούν στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των επιβενώντων στο λιμάνι της περιοχής. Χθες ακόμα 125 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων και ανατολικά του Τσούτσουρα. Στο επίκεντρο της δικαστικής επικαιρότητας βρέθηκε χθες Τετάρτη το Μικτόρκο του Δικαστηρίου Ηρακλείου με την έκδοση μιας απόφασης κατά πέλτη για την υπόθεση του εκπαιδευτικού από τη Σιτία που κατηγορούνταν για κατάχρηση ενήλικων σε ασέλγια. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθριξης 18 ετών, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή, καθώς η έφεση που ασκήθηκε δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Ακόμη μια δίκη με αντικείμενο τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε χθες ενώπιον του Δρομήλου Σπιρμελιοδικείου της Αθήνας. Κατηγορούμενοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, ενώ όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 58 κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και εισέπραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν καθημερινά τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία της Κρήτης, ταλαιπωρώντας υγειονομικούς και ασθενείς. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε πριν λίγες ημέρες δηλώσεις υπογραμμίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Ωστόσο, πάνω από 3.200 είναι τα κοινά σε γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μόνο στην Κρήτη. Παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις τόσο από πλευράς Ιράν όσο και από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ύπαρξη όχι των συνομιλιών, αλλά και το ότι περιλαμβάνουν αυτές να συνεχίζονται μέσω απειλών και ανταλλαγής εκκλήσεων αναγνώρισης της ΣΥΤΑΣ από τη μία ή από την άλλη πλευρά, τόσο η πακιστανική πλευρά που έχει αναλάβει τη μεσολάβηση, όσο και αναλυτές εκφράζουν ξεκάθαρη αισιοδοξία σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευγμα.

0: TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
2: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
1: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε...
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: τσεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς
4: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζι Μας.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
1: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ιταλός FM 88,6. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο χώνο Μιλοποτάμου συγγενείς και φίλοι στον 29χρονο Νικήτα Γεμιστό που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε». Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 29χρονο, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία. Καζάνι που βράζει είναι για ακόμα μία φορά ύπαιθρος και τα χωριά με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας να βρίσκονται στα κάγκελα, καθώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα τελευταία 24 ώρα προχωρά μαζικά στην αποστολή ειδοποιητηρίων για την επιστροφή αγροτικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν το 2023 από τον ΟΠΚΕΠΕ. Καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα νότια του νησιού, θέτοντας σε συναγερμό τις λιμενικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας διασώθηκαν συνολικά 142 μετανάστες σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια των Καλών Λιμένων, από πλωτό σκάφος με τις δυνάμεις του λιμενικού να προχωρούν στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των επιβενώντων στο λιμάνι της περιοχής. Χθες ακόμα 125 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων και ανατολικά του Τσούτσουρα. Στο επίκεντρο της δικαστικής επικαιρότητας βρέθηκε χθες Τετάρτη το Μικτόρκο το Δικαστήριο Ηρακλείου με την έκδοση μιας απόφασης κατά πέλπη για την υπόθεση του εκπαιδευτικού από τη Σιτία που κατηγορούνταν για κατάχρηση ενήλικων σε ασέλγια. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθριξης 18 ετών, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή, καθώς η έφεση που ασκήθηκε δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Ακόμη μια δίκη με αντικείμενο τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε χθες ενώπιον του Γρομήλου Σπιρμιλουδικείου της Αθήνας. Κατηγορούμενοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, ενώ όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 58 κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και εισέπραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν καθημερινά τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία της Κρήτης, ταλαιπωρώντας υγειονομικούς και ασθενείς. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε πριν λίγες ημέρες δηλώσεις υπογραμμίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Ωστόσο, πάνω από 3.200 είναι τα κοινά σε γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μόνο στην Κρήτη. Παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις τόσο από πλευράς Ιράν όσο και από πλευράς των ΗΠΑ σχετικά με την ύπαρξη όχι των συνομιλιών, αλλά και το ότι περιλαμβάνουν αυτές να συνεχίζονται εν μέσω απειλών και ανταλλαγής εκκλήσεων, αναγνώρισης της ΣΥΤΑΣ από τη μία ή από την άλλη πλευρά, τόσο η πακιστανική πλευρά που έχει αναλάβει τη μεσολάβηση, όσο και αναλυτές εκφράζουν ξεκάθαρη αισιοδοξία σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης μιας συμφωνίας. Οι τελευταίες εξελίξεις, παρά την οξύτητα της ρητορικής, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, αλλά και ότι το περιθώριο στενεύουν. Αραιές νεφώσεις θα σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον

0: στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το τάμπλετ που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
0: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
0: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σερβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
0: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
2: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22 055.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310.

Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο Χόνος Μιλοποτάμου συγγενείς και φίλοι στον 29χρονο Νίκητα Γεμιστό που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Υποστήριξη ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 29χρονο, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία». Καζάνι που βράζει είναι για ακόμα μία φορά ύπαιθρος και τα χωριά με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας να βρίσκονται στα κάγκελα, καθώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα τελευταία 24 ώρα προχωρά μαζικά στην αποστολή ειδοποιητηρίων για την επιστροφή αγροτικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν το 2023 από τον ΟΠΚΠ. Καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα νότια του νησιού, θέτοντας σε συναγερμό τις λιμενικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας διασώθηκαν συνολικά 142 μετανάστες σε τρία διαφορετικά περιστατικά νότια των Καλών Λιμένων. Από πλωτό σκάφος με τις δυνάμεις του λιμενικού να προχωρούν στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των επιβενώντων στο λιμάνι της περιοχής. Χθες ακόμα 125 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων και ανατολικά του Τσούτσουρα. Στο επίκεντρο της δικαστικής επικαιρότητας βρέθηκε χθες Τετάρτη το Μικτόρκο του Δικαστηρίου Ηρακλείου με την έκδοση μιας απόφασης κατά πέλτη για την υπόθεση του εκπαιδευτικού από τη Σιτία που κατηγορούνταν για κατάχρηση ενήλικων σε ασέλγια. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθριξης 18 ετών, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή, καθώς η έφεση που ασκήθηκε δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Ακόμη μια δίκη με αντικείμενο τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε χθες ενώπιον του Γκρεμίλου του Μελλοδικείου της Αθήνας. Κατηγορούμενοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, ενώ όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 58 κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και εισέπραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν καθημερινά τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία της Κρήτης, ταλαιπωρώντας υγειονομικούς και ασθενείς. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε πριν λίγες ημέρες δηλώσεις υπογραμμίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Ωστόσο, πάνω από 3.200 είναι τα κοινά σε γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μόνο στην Κρήτη. Παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις τόσο από πλευράς Ιράν όσο και από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ύπαρξη όχι των συνομιλιών, αλλά και το τι περιλαμβάνουν αυτές να συνεχίζονται μέσω απειλών και ανταλλαγής εκκλήσεων αναγνώρισης της ΣΥΤΑΣ από τη μία ή από την άλλη πλευρά, τόσο η πακιστανική πλευρά που έχει αναλάβει τη μεσολάβηση, όσο και αναλυτές εκφράζουν ξεκάθαρη αισιοδοξία σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης μιας συμφωνίας. Οι τελευταίες εξελίξεις, παρά την οξύτητα της ρητορικής, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, αλλά και ότι το περιθώριο στενεύουν. Αραιές νυφώσεις θα σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νυφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 7 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Εσμηνή Κρίσπα, είστε καλά?
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Α, γιατί φαίνεστε λίγο ταραγμένοι.
1: Έλα, τόξε όμως.
0: Καφέ.

Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο χώνος Μιλοποτάμου συγγενείς και φίλοι στον 29χρονο Νικήτα Γεμιστό που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε». Υποστήριξη ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 29χρονο, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία. Καζάνι που βράζει είναι για ακόμα μία φορά ύπαιθρος και τα χωριά με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας να βρίσκονται στα κάγκελα, καθώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα τελευταία 24 ώρα προχωρά μαζικά στην αποστολή ειδοποιητηρίων για την επιστροφή αγροτικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν το 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα νότια του νησιού, θέτοντας σε συναγερμό τις λιμενικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας διασώθηκαν συνολικά 142 μετανάστες σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια των καλών λιμένων. Από πλωτό σκάφος με τις δυνάμεις του λιμενικού να προχωρούν στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των επιβενώντων στο λιμάνι της περιοχής. Χθες ακόμα 125 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια των καλών λιμένων και ανατολικά του Τσούτσουρα. Στο επίκεντρο της δικαστικής επικαιρότητας βρέθηκε χθες Τετάρτη το Μικτόρκο του Δικαστηρίου Ηρακλείου με την έκδοση μιας απόφασης κατά πέλτη για την υπόθεση του εκπαιδευτικού από τη Σιτία που κατηγορούνταν για κατάχρηση ενήλικων σε ασέλγια. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθριξης 18 ετών, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή, καθώς η έφεση που ασκήθηκε δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Ακόμη μια δίκη με αντικείμενο τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε χθες ενώπιον του Δρομήλου Σπουδαιοδικείου της Αθήνας. Κατηγορούμενοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, ενώ όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 58 κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και εισέπραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν καθημερινά τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία της Κρήτης, ταλαιπωρώντας υγειονομικούς και ασθενείς. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε πριν λίγες ημέρες δηλώσεις υπογραμμίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Ωστόσο, πάνω από 3.200 είναι τα κοινά σε γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μόνο στην Κρήτη. Παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις τόσο από πλευράς Ιράν όσο και από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ύπαρξη όχι των συνομιλιών, αλλά και το ότι περιλαμβάνουν αυτές να συνεχίζονται μέσω απειλών και ανταλλαγής εκκλήσεων αναγνώρισης της ΣΥΤΑΣ από τη μία ή από την άλλη πλευρά, τόσο η πακιστανική πλευρά που έχει αναλάβει τη μεσολάβηση, όσο και αναλυτές εκφράζουν ξεκάθαρη αισιοδοξία σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης μιας συμφωνίας. Οι τελευταίες εξελίξεις, παρά την οξύτητα της ρητορικής, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, αλλά και ότι τα περιθώρια στενεύουν. Αραιές νυφώσεις θα σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 7 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: σου κοιμωθεί ο αρχηγός των Μασάι.
1: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο Χώνος Μιλοποτάμου συγγενείς και φίλοι στον 29χρονο Νικήτα Γεμιστό που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έτρεπε». Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 29χρονο, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία. Καζάνι που βράζει είναι για ακόμα μία φορά ύπαιθρος και τα χωριά με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας να βρίσκονται στα κάγκελα, καθώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα τελευταία 24 ώρα προχωρά μαζικά στην αποστολή ειδοποιητηρίων για την επιστροφή αγροτικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν το 2023 από τον ΟΠΚΕΠΕ. Καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα νότια του νησιού, θέτοντας σε συναγερμό τις λιμενικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας διασώθηκαν συνολικά 142 μετανάστες σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια των καλών λιμένων, από πλωτό σκάφος με τις δυνάμεις του λιμενικού να προχωρούν στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των επιβενόντων στο λιμάνι.